0: βλέπω ότι, ότι, θα, ότι είναι πολύ άκυρο.
1: Πολύ.
0: Τι να κάνω.
1: Το απλώνεις και έχεις περιπτώσει.
2: 关注古巴选手奥德林，哦，漂亮啊！这一跳，成绩首先是有效的，看他空中动作，非常大幅度的一个动作，8米06。 这一跳甚至没有踩在板上。